0: Σφαίνεται τα πολύ λιγότερα από άλλη σοκό.
1: Σφαίνα.
0: 9 ώρα πριν που έρχονται έχει το μήκο.
1: Πρέπει να πάρει ένα γκουρού.
0: Πονδρή βάσαμε πριν που έρχονται έχει το μήκο. Μπορεί να είναι έτσι να μιλτένα. Κουάλε βανά τα παλαιό. Δώσ' παλαιό το μήκο. Κουάλε βανά τα παλαιό.